0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, ναι θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: ελληνική ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η ώρα είναι 6. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Εγώ πεθάνω για σένα.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

πια στον κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: Τα χειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 8.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare, pavlaevia.gr.

0: μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
0: Βρύση Νικολέτας 2026. Ελάτε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
2: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρί.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Είναι τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
0: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
4: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
5: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
4: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 9:30.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: από τη Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε 5η, 7 του Μάη και είμαστε σε ένα daily couscous που μόλις ξεκίνησε. Η Ελένα Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
0: Με είπες ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη, έχουμε πολλά να πούμε.
1: Τι
0: και
1: σε
0: σήμερα.
1: Τι σε είπα. Τι σε είπα.
0: Μία αλλεργία που δεν σταματάει, γιατί έτσι είμαστε σε ένα ανοιξιάτικο mood. Πολύ όμορφο, πολύ έτσι.
1: Καλοκαιρινό πια εγώ, έχω μπει σε αυτό.
0: Η άνοιξη είναι αυτή που ενοχλεί στις αλλεργίες.
1: Δεν πειράζει, είναι καλοκαίρι.
0: Δεν θα το προσαρμόσουμε.
1: Κάνε, πώς το λένε, αυτοποβολή δεν λέγεται αυτό. Άμα πεις στον εαυτό σου ότι είναι καλοκαίρι, μπορεί να σταματήσουν και οι ανοίξεις, πήγαν από οι αλλεργίες.
0: Το έχω κάνει με το να λέω στον εαυτό μου ότι είμαι πλούσιος. Το τέλος κοντά από φυλακή.
1: Okay.
0: Οπότε βλέπεις ότι δεν λειτουργεί.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Εάν θέλεις να κάνεις οικονομία, εάν θέλεις να κάνεις όλα τα ψώνια στις καλύτερες τιμές, φυσικά έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας το οποίο εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη και να πας. Και μην ξεχνάς, για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις, σε μεγάλους διαγωνισμούς και παίρνει

και instant εκπτώσεις σε πάρα πάρα πολλά προϊόντα. Πόσο μάλλον να αγοράζεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand, Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, που πέραν το ότι παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλάσιους πόντους. Λοιπόν, και τη Γαρμπή έρχεται, υποσυνείδητο, τραγουδάρα. 1-2 μόλις ξεκίνησε.

0: Δεν με αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε, η Λένια είναι ετοιμοπόλεμη με ένα κινητό στο χέρι, κάτι ετοιμάζεται να πει.
1: Έχω δει διάφορα πράγματα. Ναι. Ήθελα να σου πω, το ξεκίνησα και χθες το λέω αυτό που, για τις παρουσίες τέλος πάντων στο Met Gala. Όπου έγινε και εκεί ένας χαμός. Είδα την Kate Hudson, η οποία πήγε ως άγαλμα. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες την εμφάνιση αυτή.
0: Όχι.
1: Δεν είδες καθόλου, ε.
0: Όχι.
1: Κανονικό άγαλμα, δηλαδή. Θα στο βάλω να σου στείλω τώρα, θα πάθεις εγκεφαλικό.
0: Σαν αυτά που λέμε στους δρόμους που ξαφνικά ζωντανεύουν. Η Kate Hudson
1: ή η Heidi Klum ήταν. Τη Heidi Klum, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί τώρα. Σαν αυτά που ζωντανεύουν στους δρόμους, ήταν εγκεφαλικό. Περίμενε, νάτι. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ, εμφάνιση.
0: Δεν βλέπω, γιατί.
1: Περίμενε, κάτσε βρε. Συγκλονιστικό.
0: Ωραίο άγαλμα.
1: Ναι, πολύ ωραίο άγαλμα. Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι αστεία.
0: Και να φαίνονται και να διαγράφονται.
1: Όλα. Και η Beyoncé, η οποία πήγε.
0: Αναγεννησιακό ήταν.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν, η αλήθεια είναι.
0: Το του με την καλά.
1: Έλαντε. Δεν ξέρω ποιο ήταν. Πρέπει να. Ναι, όχι. Έγινε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα είχε σαν.
0: Το Met Gala πάντα γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Ένα.
1: Κάτσε, περίμενε. Α, λοιπόν, ήταν costume art η φετινή. Μπράβο, ήταν αυτή. Αλλά εντάξει, ήταν.
0: Beyoncé αντιτήθηκε.
1: Η Beyoncé αντιτήθηκε. Έτσι. Έβαλε ένα.
0: Κολομπίνα.
1: Πήγε μαζί. 10 χρόνια είχε απουσία από το Met Gala η Beyoncé.
0: Καλά.
1: Και πήγε φέτο.
0: Έτσι.
1: Φέτο. Με ένα όλο στρας από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, σαν την Πάολα ένα πράγμα. Από πάνω μέχρι κάτω. Μαζί με την κόρη τη.
0: Ναι.
1: Με την Blue Ivy και τον Jay-Z εμφανίστηκαν όλοι μαζί.
0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σαν τους Φλωρινιώτιδες. Όχι σαν την Πάολα.
1: Ναι, περίμενε.
0: Που ήταν με τα παιδάκια του, με
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό. Έχει. Αλλά η Blue Ivy ήταν στα λευκά αντιμέτωπα.
0: Α, δεν είχε,
1: όχι, δεν είχε τόσο
0: στρασάκι.
1: Όχι.
0: Κρίμα.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Πες και θα έρθω, Χρυσάκα Γκούτι.
2: Που γίνει ένα

0: Αυτή είναι η Αναστασία Βρέχη. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου, για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Κάθε φορά που λέμε το βρέχει, σκέφτομαι βρέχει στην γωνία. Συγγνώμη.
0: Βρέχει
1: στην καρδιά μου. Τα σπίτια είναι χαμηλά, σαν έρημοι στρατούνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά και τέλειωτοι χειμώνες. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι χαμηλά.
0: Πάει σαν τα λόγια είναι περίτα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, τέλος πάντων, έχουμε άνοιξει μια συζήτηση εδώ για το Met Gala της Νέας Υόρκης. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε.
0: Που μας είχαν καλέσει, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε.
1: Ήταν, ήταν πολλές ώρες η πτήση. Καταλαβαίνετε. Και ναι. Δεν,
0: με το κουστούμι τώρα να κάνουμε το άγαλμα και στην πτήση δεν έβαργε. Όπως θέλω να σου πω ότι γέλασα πάρα πολύ όταν είδα το διάβολο φορούσε Πράντα, που σε κάποια στιγμή που κόψανε και καλά τα κόστη.
1: Ναι.
0: Την δείχνει την Μιράντα Πρίσλι να μπαίνει στο αεροπλάνο,
1: ναι,
0: να περνάει την
1: business,
0: την first class, να περνάει την business, να περνάει την premium economy και να καταλήγει στην economy και να την βλέπει, να δει να πάθει εγκεφαλικό.
1: Δεν το έχω δει, δεν το έχω
0: και
1: δει.
0: Να, και να λέει η βοηθός της, η κυρία Μιράντα θα ήθελε μια σαμπάνια. Και λέει, σε αυτή τη θέση δεν παρέχουμε σαμπάνια. Θέλετε τσίπς?
1: Δεν το έχω δει. Δεν μπορώ να κάνω αντάπτυλα.
0: Είναι υπέροχο, γέλασα πάρα πολύ.
1: Ναι, ύψο της άρεσε πολύ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

σημασία στο κύριο.

0: εκείνος που για σένα.
1: Daily Couscous 103,9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Ταμινάϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό σκουσού είναι στην παρέα σου. 5η 7 του Μάη. Ωραία αντίθηκε. Ωραία αντίθηκε.
1: Με πέπουλα, ε.
0: Με πέπουλο. Πολύ ωραίο. Σαν το.
1: Ψαράκι πάνω κάτω.
0: Όχι, μου θυμίζει. I'm a survivor. I'm a survivor.
1: Ναι, ναι, ναι. Ω, Ριάννα, ρε, εσύ.
0: Τι εδώ,
1: δεν ξέρω. Star Wars.
0: Καλόχαρτο.
1: Star Wars. Παιδιά, σαν να έχει πάρει ένα λουμινόχαρτο είναι. Και να το έχει τυλίξει.
0: Αλλά είναι ωραίο.
1: Η φίλη σου, εδώ.
0: Κολλητή μου, πια.
1: Η Ντάνα.
0: Ντερνάζει.
1: Νίτσα. Μαντονίτσα.
0: Γιατί καρυμάγισα.
1: Δεν έχω ιδέα. Κατάρτινο αυτό που έχει στο κεφάλι τη.
0: Ναι.
1: Πλοίο.
0: Καράβι. Ένα παλιό καράβι παλιό στο κάραβο. Με κάτι ναύτες τρελούς πειρατές.
1: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
0: Αντιλαμβάνεστε, αν μας ακούσει, ας πούμε, η πρόνοια, δεν θα μας πάρει, γιατί είμαστε σε μια ηλικία που δεν μας παίρνει η πρόνοια. Νίκος Οικονομόπουλος, είναι κάτι λαϊκά.

αργά μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου, Χρήστος Αντικάη.
1: Είναι μια ζήτηση που έκανα πάρα πολύ πρόσφατα, που είχα πάει καλεσμένη στην εκπομπή Πρωιέν Σεϊδών. Και είχα πάει στο γραφείο και τη φίλη μα Τεβερδίκη, που δεν ήταν εκεί πέρα τέλος πάντων, και μιλούσαμε με του συναδέλφου και αυτά και μου λέγανε.
0: Αν νόμιζε πίσω στο γραφείο, δεν ήταν εκεί, αλλά μιλούσαμε μαζί.
1: Όχι, δεν ήταν εκεί. Και μίλησα εκεί με του συναδέλφου τέλος πάντων και σχολιάζανε τα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου. Πώ όλοι ασχολούνται πάρα πολύ τα ραδιόφωνα με επικαιρότητα κλπ. Α, μην ανησυχείτε. Εμάς τα ακούτε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την επικαιρότητα.
0: Δεν ασχολούμαστε με την επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Το με την καλά.
1: Ναι, δεν εννοούσα αυτή την επικαιρότητα.
0: Με
1: τη σοβαρή επικαιρότητα. Και πώς.
0: Δεν είμαστε εμείς σοβαρή επικαιρότητα.
1: Δεν κάνουμε εμείς μαθήματα οικονομίας εδώ πέρα στον κόσμο.
0: Εννοείται. Μάτια.

0: Νατασάρα Φορτηγό, ολοκαίνουργιο τραγούδι. Και πολύ μου άρεσε και το βίντεο κλιπ που έβγαλε.
1: Ναι.
0: Που είναι σε ένα φορτηγό μέσα και είναι τυλιγμένο όλο το φορτηγό με σεντόνι. Και καλά ότι έχουν πακετάρει τα πράγματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μ' άρεσε.
1: Εντάξει, να τα στείλω.
0: Μένα μου αρέσει και να τα στείλω. Δεν είναι πολύ αντικειμενικό, οπότε όλα καλά.
1: Και εμένα μου αρέσει. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία που έχουν κάνει φέτος είναι.
0: Με το Σάκη.
1: Ναι, ναι. Τους έχει πάει.
0: Νομίζω είναι και μαγικά. Αύριο και μεθαύριο είναι sold out.
1: Τους έχει πάει μαγικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και του χρόνου.
0: Νομίζω όχι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976-945-736.
2: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Οκ.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι Μάρκετ, Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Απέργης με την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο ολοκαίρω για το τραγούδι, το ακούς πρώτα εδώ.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε.
0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και να σας πούμε, παιδιά, ότι δεν θέλουμε ποτέ να ξεχνάτε και εμείς είμαστε εδώ, γιατί λέγαμε και πριν από λίγο ότι κάνουμε και μαθήματα οικονομίας. Σε περίπτωση δηλαδή που συνοριστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, με μια ανάσα το βλέπεις, τα λέω όλα, γιατί εγώ το διάφραγμα μου είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Ένας μασούτης όπου μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κερδισμένο. Το πήγα και μπροστά πια. Και μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, γιατί αν έχετε κατεβάσει και τη μάσκα κιόλας και πάτε και κάνετε κλικ, τι χτυπάτε δηλαδή, σας δίνουν εξωταμία μάσκα, γιατί βεβαίως έχουμε. Ορίστε, κερδίζετε πόντους με κάθε σας αγορά. Για κάθε 200 πόντους, να ξέρετε, έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μασούτης του τόπου, Mr. Grand και βιολογικές επιλογές από το μασούτι, οι πόντοι είναι διπλά. Ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους και ένα κατάστημα που ενδιαφέρεται ένα. Παραπάνω από. Ούτε δεν ξέρουμε πόσα είναι πια τα καταστήματα.
0: Είναι.
1: Πέρσι λέγαμε 400, τώρα είναι πολύ πάνω από 400. Τέλος πάντων, ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους.
0: Ό,τι και να πεις, θα εκτεθείς, κατάλαβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει, καθώς μπορείτε να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, χαρτί, μπαταρίες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνετε το γύρο του.
0: Μαγειρικό λάδι, το είπες, το πιο βασικό. Βέβαια. Λοιπόν, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εμείς επιστρέφουμε με Daily Throwback. Wow.

0: έχουμε γίνει σούσουρο, λέει η Ανδρομάχη.
1: Να πάρει παιδάκι μου, τώρα σου λέω. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα.
1: Ήγκηκε η ώρα.
0: Του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Χάρη Γαλανού.
1: Παρακαλώ.
0: Που κυκλοφόρησε το 2010. 16 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα έχω και την υπενθύμηση. Είμαι πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Το πήρες το δισταμινικό σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, απλά το πήρα πριν και δεν το έκλεισα. Λοιπόν.
1: Τα χάπια για την πίεση το βράδυ της.
0: Δεν τρέπεις. Λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που ξαφνικά.
1: Μ' αναστατώνει.
0: Με φέρνει πίσω.
1: Α, όχι.
0: Πάνω που είπα. Ότι έκανα μπροστά.
1: Τι λέμε. Ταχύτητα.
0: Πάνω που είπα.
1: Η ταχύτητα είναι.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω.
1: Ναι.
0: Μέσα στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Γυρίζεις μαγικά.
1: Άκου τώρα να δεις.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που τις πληγές. Δεν είναι πουλών.
1: Δεν είναι πουλών.
0: Και μέσα στη μνήμη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κρατάει.
1: Ναι.
0: Ζωντανή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ζωντανή.
1: Ζωντανή.
0: Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σόνι.
1: Πάλι στο τι είναι αυτό όμως, αυτό τι είναι αυτό ψάχνουμε.
0: Και αν τη βγάλω,
1: ναι,
0: θα πεθάνουμε μαζί.
1: Είναι ή ο έρωτος ή το πάθος είναι. Δεν ξέρω.
0: Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σόνι. Και αν τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.
1: Λοιπόν, είναι ή ο έρωτος ή η αγάπη. Είναι τα τρία αυτά, ή το πάθος ή η αγάπη. Δεν ξέρω τι είναι. Ή η καψούρα. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Έχω πέσει λίγο κοντά.
0: Τι να πέσει κοντά.
1: Α, δεν είναι γρίφος. Θα το λύσω.
0: Λοιπόν, για πες. Άντρας καλλιτέχνης όπως σου είπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Το 2010.
0: Το 2010.
1: Μάλιστα, λαϊκός καλλιτέχνη.
0: Λαϊκός καλλιτέχνη.
1: Και αυτό είναι τύπου Τσετέλα, ας πούμε, ή όχι.
0: Όχι.
1: Μπαλαντά.
0: Μιτέμπο.
1: Μιτέμπο, μάλιστα, τι είναι αυτό.
0: Χεράτο που λένε.
1: Πώς?
0: Χεράτο,
1: μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτός ο καλλιτέχνη είναι. Καλλιτέχνη τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό,
0: Σουσουρό. Δεν είναι η Αναβίση. Δεν γεμίζει το ΆΚΑ. Αλλά είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δηλαδή, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Είναι στην πρώτη γραμμή,
0: Δουλεύει σε μεγάλα μαγαζιά.
1: Μεγάλα μαγαζιά.
0: Πρώτο όνομα.
1: Πρώτο όνομα. Το 2010.
0: Ναι.
1: Λέμε. Τι είναι αυτό. Αν έκανε συναυλία στο ΆΚΑ θα τη γέμιζε.
0: Όχι.
1: Όχι, Okay. Πρώτο όνομα.
0: Νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί που να γεμίσουν το ΆΚΑ.
1: Το 2010. Ξαναπες το λίγο αυτό, συγγνώμη.
0: Ποιο.
1: Ξεκίνα λίγο τη.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Δεν είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Που ξαφνικά με φέρνει πίσω.
1: Λέγε, είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Όχι, ρε παιδί μου, θα το έλεγα.
1: Α.
0: Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα.
1: Παραλιακή πιάνει το μαγαζί.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω.
1: Ναι.
0: Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.
1: Κοίταξε. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ποιος είναι.
0: Πάλι γυρνά στο μυαλό μου. Σε βλέπω στο κινητό μου. Και πέρα. Κάτσε. Γιατί.
1: Πες μου ποιος
0: σε είναι. Σε βλέπω μες στο ποτό μου. Και μες στο νου μου τη ζάλη. Σε παίρνω απάγνωστο πάλι. Πάλι γυρνά στο μυαλό μου. Σε βλέπω μες στο ποτό μου. Σε σένα με έχει βγάλει. Δύσκολη νύχτα και πάλι. Νίκος Μακρόπουλος.
1: Νίκος Μακρόπουλος.
0: Δύσκολη νύχτα.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

δεν επουδονεί και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Αυτό είναι ο Απόν, ρεμπέτικο, ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάτι θέλω να σου πω εδώ μεταξύ. Και το... σκεφτόμουν τώρα. Σκοτώθηκες, ναι, παιδιά, το άνθρωπο είναι καλά. Σκεφτόμουν και γελούσα πριν, γιατί όση ώρα ήμασταν στο. Ακούγαμε μουσική τέλος πάντων. Πάει το τηλέφωνο του Παναγιώτη και λέει: Παναγιώτη, αγάπη μου, είναι εκπομπή, σε πάρω μόλις τελειώσω. Και σκεφτόμουν να σε απαντήσω άλλο: Όχι, μην με πάρει.
0: Μια χαρά θα ήταν. Θέλω να σου πω ότι εγώ θα ξεκουραζόμουν.
1: Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, μακάρι.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Τώρα.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση, με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
5: Βρύση Νικολέτας 2026. Ελάτε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
4: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
6: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πελαγά. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
5: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
7: Με του...

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ώρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 11 και μισή.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

0: εκείνος που για σένα.
1: Daily Couscous.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου, κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Έχω πάθει, αυτή τη στιγμή έχω πάθει ένα obsession γιατί δεν είχα μπει να δω καθόλου. Είχα δει κάποιε εμφανίσει από το Met Gala και συνεχίζω και βλέπω τώρα. Οκ, και... okay, μπράβο. Σε άλλα νέα όμω,
0: ναι.
1: Ήθελα να πω, το ξέρει ότι η Cameron Diaz έγινε μαμά στα 53 τη.
0: Μπράβο.
1: Σαν να έγινε μαμά βασικά στα 53
0: τη. Διάβαζα την ιστορία τη Άντρα Μπούλοκ.
1: Όχι, όχι, δεν
0: είναι. Έχει εξαφανιστεί η Άντρα Μπούλοκ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, δεν τη βλέπεις στις ταινίες.
1: Όχι, δεν τη βλέπω στις ταινίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
0: Από όταν πήρε το Όσκαρ.
1: Αλλά και η Κάμερον Δίαζ έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Γι' αυτό το είπα. Γιατί η Άντρα Μπούλοκ διάβασα την ιστορία κάπου ότι πήρε το Όσκαρ, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον άντρα τη.
1: Ναι.
0: Και ότι γιατί προσπαθούσαν να κάνουν παιδί και τα λοιπά, δεν είχε ανακοινώσει πουθενά ότι έχουν κάνει παιδί και τον ευχαρίστησε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και με το που γύρισε σπίτι της και τα λοιπά, μετά από ένα διάστημα βγήκανε ότι ο άντρας της την κεράτωνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και αυτή τα άκλεισε όλα για να προστατεύσει το παιδί, το υιοθέτησε το παιδί, δεν περίμενε παιδί, συγγνώμη,
1: okay.
0: Υιοθεσία κάνανε. Και κατάφερε και το πήρε το παιδί. Έμεινε λίγο διάστημα ακόμα με τον άντρα για να υιοθετήσει το παιδί. Το πήρε.
1: Ναι.
0: Μετά το έκλεισε σαν ανήπαντρη μητέρα. Όχι, μισά μητέρα που είναι χωρισμένη,
1: ναι.
0: κλπ. Βγήκε μια ιστορία αφέρ στον αέρα. Μετά υπήρξαν κι άλλες.
1: Ναι.
0: Και χώρισε και έφυγε τελείως από το προσκήνιο για να μεγαλώσει το παιδί της και να αφοσιωθεί εντελώς στο παιδί.
1: Έλα,
0: και υιοθέτησε κι άλλο ένα παιδάκι. Και είναι τώρα εκτός από τα φώτα, γιατί έδωσε, ρε παιδί μου, στο πικ της καριέρας της, εξαφανίστηκε, γιατί προτίμησε να κάνει την οικογένεια που πάντα ονειρευότανε και χωρίς ακόμα κάποιον. Και πρόσφατα.
1: Να ξέρεις ότι αυτό ήταν από τα όνειρά μου,
0: ναι.
1: Στη ζωή μου. Δεν είναι, όχι απαραίτητα. Αλλά...
0: Πάνω σκιά όμως ξέρεις πολλούς και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελένα Ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια, έχει και πρεμιέρα αύριο να πούμε. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τη Σάντρα Μπούλοκ, ότι και ερωτεύτηκε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τεχνολογία ούτε με τίποτα. Έναν τύπο πολύ που ταιριάζει με αυτό που η ίδια θέλει.
1: Που ήρθε να τη φτιάξει το πλυντήριο, ας πούμε.
0: Όχι, φωτογράφος είναι ο άνθρωπος, αλλά εντάξει.
1: Οκ. Okay. Ναι. Και ζουν τώρα, μαζί, ε.
0: Και είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.
1: Εντάξει.
0: Γιατί στο τέλος της ημέρας η χαρά είναι πολύ. Στον κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.
1: Και η ευτυχία είναι πολύ υποκειμενική, δεν το συζητάμε. Όπως και η επιτυχία είναι πολύ υποκειμενική και το καθεξής. Αλλά αντίστοιχα σημαίνει και με την Κάμερον Δίαζ, η οποία έχει αποσυρθεί τελείως και πια απολαμβάνει μια σε εισαγωγικά συνταξιοδότηση και παράλληλα το ότι μεγαλώνει την οικογένειά της. Γιατί έχουν κάνει 3 παιδάκια τώρα. Και έγινε μεγάλη μητέρα, έτσι, γιατί το παιδί της το ένα είναι 7 ετών, το μεγάλο της παιδί. 7, νομίζω 2 ή 3, και τώρα μόλις έκανε και το επόμενο. Οπότε έχει επιλέξει αυτό.
0: Μπράβο. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο.

0: και με Πέτρο Ιακωβίδη, ολοκαίρον και τραγούδι έτσι έχει μάθει. Φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, 5η 7 του Μάη.
1: Αυτό ήταν λοιπόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι.
0: Αύριο για να κάνουμε το closing τη εβδομάδα, να κάνουμε τη δουλίτσα σωστά. Πρώτη Παρασκευή που έχουμε εκπομπή του Μάη. Την προηγούμενη
1: δεν είχαμε.
0: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 12.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι.
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
7: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
9: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
8: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
9: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
8: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22230-29810.
9: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 12:30.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι Σούπερ Μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας με λίγο καλύτερη φωνή, λίγο καλύτερο μπρίο και λίγο περισσότερο τσαχπινιά. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά με Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός, μιας και το καλοκαιράκι έρχεται και εμείς ανυπομονούμε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο, μιας και έγινε και μια πάρα πολύ πετυχημένη της έτσι μίμηση στο Your Face Sounds Familiar και μιας και εμφανίστηκε στην Πύλη Αξίου, είναι sold out μαζί με το Σάκη Ρουβά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Πασχάλης Τερζής λοιπόν έχουν φτιάξει ένα φανταστικό τραγούδι, το οποίο είναι το «Δε θέλω τέτοιους φίλους». Το ξέρετε, το αγαπάτε, μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να το θυμηθούμε, αν και ελπίζουμε να έχετε καλούς φίλους. Αθηνά Κλειμή στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν διένυσε μια φανταστική σεζόν με τον Γιώργο Σαμπάνη, sold out όλα του τα Σαββατοκύριακα και φυσικά ανεβαίνουν και Θεσσαλονίκη. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Οι offsiders οι οποίοι έγιναν insiders. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δύσκολη νύχτα, μια και οι δικές του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εύκολες.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

0: πουλωνεί και με στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνω.
1: Σε μία συχνότητα
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό, σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
3: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
3: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
4: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όνους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
5: Με του

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ώρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511, κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
8: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
10: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
9: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
10: Okay.
9: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
10: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
11: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
12: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
11: Πάντα δίπλα σου.
13: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
14: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
15: Η ώρα είναι 1:30.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και την περσινή σεζόν. Το τραγούδι Μαύρα Μεσάνυχτα είχε προκαλέσει έτσι μία θύελλα αντιδράσεων και ένα μπιφ ανάμεσα στους δημιουργούς του, το Θηρίο και τη Μαρία Ιακώβου που το ερμήνευσε. Υπήρχε γενικότερα μία ένταση, παρόλα αυτά αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει έτσι στη φάμπρικά μας και το αγαπάμε πολύ. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι του χθες, το οποίο νομίζω ότι μας πηγαίνει σε μία άλλη εποχή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ πέρα σήμερα θα το ζήσουμε καλοκαιρινά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και έχω επιλέξει το Θάλασσα από Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε, λοιπόν, να το ακούσουμε ανάμεσα μερικές επιτυχίες του σήμερα, που τις αγαπάτε, που τις βρίσκετε και στα social media μας, και εγώ επιστρέφω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω μια καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δεν μπορούμε να περάσουμε έτσι με ένα τραγούδι σκληροπυρηνικό. Ποτέ δεν έφυγες από Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι και εκείνη στο προσκήνιο αυτό το χρονικό διάστημα. Συμμετέχει στο Just the Two of Us και κάνει και εμφανίσεις και γενικότερα είναι πολύ στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 2.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
4: Be Viral Radio Show.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο B-Viral Radio Show. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και Throwback Thursday. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά νέα και όχι μόνο. Πώς να στο εξηγήσω τόσα βράδια. Καλύτερα να μην τραγουδήσω εγώ, παιδιά, και να τραγουδήσω ο Νίκος Βέρτης. Παρασύρθηκα λοιπόν. Θα έρθει παρόλα αυτά το συγκεκριμένο τραγούδι, το Πώς να στο εξηγήσω σε ελάχιστα λεπτά, για να το ακούσουμε από την καλύτερη φωνή και όχι από τη δική μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με παραγγελίες. Φαίνεται εδώ πέρα το ότι ένα girls gang μας ακούει, το οποίο πηγαίνει σε bachelorette, έτσι από την Πέμπτη μου αρέσουν εμένα αυτά. Είχαμε πάει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου έχουν ζητήσει εδώ πέρα από το αυτοκίνητο η Κατερίνα, η Κάτια, η Πόπη και η Μαντό να ακούσουν άντρες 100% από χρήσπα. Μάλλον αναζητάνε άντρες που να είναι 100% από ό,τι καταλαβαίνω. Τους το αφιερώνω λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
7: Γύρισα.
6: Πήρες απορρυπαντικό.
7: Πήρα.
6: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
7: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
6: Α, τι.
7: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
8: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
9: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265. Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 2:30.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Όταν ακούς τη λέξη έμπνευση, τι σου έρχεται? Εμένα μου έρχεται η Άννα Βύση, παιδιά. Όχι μόνο γιατί έχει μια τραγουδάρα που θα την ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά, αλλά γιατί είναι και έμπνευση. Καλησπέρα σε όλους, όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε για ελάχιστα ακόμα μαζί. Throwback Thursday σήμερα και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Από throwback, αγαπημένο, παλιό, που να σας λείπει. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για να σας δώσω λίγο χρόνο.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, να σας πω ότι εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή ακούμε πολύ Δημήτρη Κόκοτα και υπάρχει λόγος, μας λείπει, μεταφέρουμε τη θετική μας ενέργεια. Το πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε, μεταφέρουμε αγάπη, σεβασμό και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και θέλω να δυναμώσετε την ένταση.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 3.
0: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
4: Ξέρεις τι ακούς.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
0: Βρύση Νικολέτας 2026. Ελάτε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
2: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
0: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
4: Με

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr. Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet and Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
3: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
5: Νικολάου Carpet and Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet and Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η δουλειά η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
7: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
12: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
11: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
12: Okay.
11: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
12: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
13: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
14: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
13: Πάντα δίπλα σου.
15: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
16: Η ώρα είναι 3:30.

ξέρεις τι ακούς. Τα Μνημονική Ραδιοφωνία 103,9.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: Ταμινάικη ραδιοφωνία.
1: Ταμινάικη ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

Θα θέλα μία σου ανάσα να φυλακίζα, για να έχω κάτι από αγάπη

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 5.

Γεια σας αγαπημένα μου φιλαράκια, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, 5η 7 Μαΐου σήμερα και σήμερα εδώ κοντά σας. Πόσο χαρούμενη είμαι που έχουμε την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα, ορίστε και τα μηνύματα, ξεκινήσανε, όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάμε να ακούσουμε μουσικούλα, like στη μουσική.

πρώτο νέο Survivor. Παιδιά, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, έχουμε σοκαριστεί. Μόνο στο ξύλο δεν έχουν πλακωθεί εκεί μέσα, παιδιά. Λίγο ακόμα και θέλανε. Η αγριότητα του Σιφάκη, παιδιά, δηλαδή έχει βγάλει από τότε που σταμάτησε η ψηφοφορία του κοινού, έχει βγάλει μια κακία. Είμαστε σοκαρισμένοι όλοι, παιδιά. Ο άνθρωπος ξέφυγε, ξέχασε την μπάλα από εδώ, την έχασε από εκεί και δεν μπορεί να βρει τον εαυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ο μόνος πλέον ψύχρεμος μέσα, παιδιά, από την αρχή μέχρι τώρα, που δεν ενόχλησε κανένα παίκτη, δεν έχει πει κακό.
1: Σε μία συχνότητα.
2: 103,9.
1: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο, γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών. Με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση, με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
1: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Νικολάου Carpet & Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Νικολάου Carpet & Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
1: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
4: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
5: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πελαγά. Κίνα τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
1: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
6: Με τους

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψισταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Ωχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
0: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
1: Πάντα δίπλα σου. Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 5 και μισή.

δεύτερο ημίωρο, αγαπημένοι μου φίλοι, και έχω να σας πω ότι λίγες μέρες είδα ειδήσεις και το κεφάλι μου πόνεσε. Έχω τρελαθεί γενικά, δηλαδή αρνητική ενέργεια, τίποτα καλό δεν ακούμε στις ειδήσεις. Καλό είναι να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας, αλλά όταν ακούμε και συνέχεια άσχημα πράγματα, παιδιά, αγριεύουμε και οι ίδιοι. Γι' αυτό, ραδιόφωνο, μουσική, τίποτα άλλο, παιδιά, δεν πάει η κατάσταση.

Γιώργος Θεοφάνους για Γιάννη Πάριο. Κάναμε, λέει, δύο δίσκους μαζί, αλλά δεν κυκλοφορήσαμε κανένα τραγούδι. Λοιπόν, διαφωνήσαμε, λέει, και τις δύο φορές.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6. Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

φυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός που μετέφερε μισό τόνο υδροπονικής κάναβης. Λοιπόν, τι υποστήριξε, ότι δεν ξέρει τίποτα και πάει λέγοντας. 50 χρονών, παιδιά, ο Βούλγαρος, και τώρα είναι στη φυλακή.

άστο πονάει, άστο. Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τα μεγαλύτερα λόγια δεν είναι τα μεγάλα λόγια, παιδιά. Είναι τα ξεκάθαρα. Αυτά λένε ο Κριός, Ταύρος, Παρθένος, Εγώκερος και Υδροχός.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, αυτό που σου δείχνουν είναι αυτό που εκείνοι έχουν επιλέξει να σου δείξουν. Λένε Ταύρος, Δίδυμος, Παρθένος, Σκορπιός και Εγώ καιρός.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 6:30.
6: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

καταλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι.

0: εκείνος που για σένα.
1: Αγαπημένο τραγούδι του χθες, μεγάλη επιτυχία σήμερα, παιδιά. Ποια τραγουδάρα θυμήθηκα, ποια τραγουδάρα. Τυφλές ελπίδες, Γιάννης Κότσιρας.

Γιώργος Θεοφάνους μίλησε και για την Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδιά. Είπε ότι ο Αντώνης Ρέμος δεν είχε τέτοια κόμπλεξ για τη διαφήμιση, για τις διαφημίσεις, δηλαδή να δώσει ένα τραγούδι για διαφήμιση. Η Νατάσα όμως ήταν που τα είχε τα κόμπλεξ της μετά. Λάθος της λέει, είναι αυτό που έκανε. Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live το φεγγάρι. Που γίνει να σπάσει και

Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ναι, αλλά περάσαμε υπέροχα, αγαπημένοι μου φίλοι, εδώ πέρα όλοι παρεούλα. Έτσι. Χαρήκαμε, ακούσαμε νέα από τη Showbiz, viral. Ακούμε τα πάντα εδώ στην εκπομπή Like στη μουσική. Αύριο Παρασκευούλα, σας περιμένω εδώ την ίδια ώρα. Φιλάκια, γεια σας.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
2: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
1: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
2: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
1: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
2: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223-0-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 7.

0: το παίρνεις.
1: Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένους στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Τα χαλιά σας αξίζουν το καλύτερο γιατί αξίζουν πολλά.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Nicolaou Carpet and Clean. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή, φύλαξη και παράδοση με ένα μόνο τηλεφώνημα και την εγγύηση τεχνολογίας τρίτης γενιάς.
2: Επίσης επιτόπου, καθαρισμοί σαλονιών, οικειών και επαγγελματικών χώρων, πλύσιμο κουβερτών και παπλωμάτων και τοποθέτηση ρέλι και κρόση σε τιμές καθαρά για το συμφέρον σας.
3: Nicolaou Carpet and Clean. Δάφνη Αυλωναρίου Ευβοίας. Με ένα τηλεφώνημα. Σε Εύβοια, Αττική και Σκύρο στο 22 230 41 511. Κινητό 6977 574 996.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Nicolaou Carpet and Clean. Αφήστε στα χέρια μας ό,τι πατούν τα πόδια σας.
4: Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η ετήσια γιορτή που έγινε θεσμός είναι και πάλι γεγονός.
5: Βρύση Νικολέτας 2026. Έλατε να γλεντήσουμε και φέτος όλοι μαζί με τραγούδι, χορό, πλούσιο φαγητό και ποτό.
4: Με τους Γιάννη Μπαρμπαρή.
6: Με μια βάρκα θα τη κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
5: Αποστόλη Καραμανή στο τραγούδι.
6: Με Ντουμπά.

0: Μαυρουδή Αντωνίου στο βιολί.
1: Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα.
0: Μάριο Πατέλη στα τύμπανα.
1: Δημήτρη Πατέλη στο λαούτο.
0: Βρύση Νικολέτας, Κυριακή 17 Μαΐου.
1: Λαχιοφόρος αγορά με μεγάλα δώρα. Ωρα έναρξης, 12 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Νηλέας Νεοχωρίου. Κοινότητα Νεοχωρίου. Χορηγός εκδήλωσης, Ινοποιία Ηλίας Λέπουρα Εύβοιας.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Οχ, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
7: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
9: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
9: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 7:30.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Η μοναξιά πάντα στην ώρα της χαράματα γυρνάει. Κι εγώ σαν

Θέλετε να εργαστείτε σε μια εξελισσόμενη κατασκευαστική εταιρεία με υψηλές αποδοχές? Ελάτε μαζί μας. Η εταιρεία Μηχανολογική Κατασκευαστική Κούρτης αναζητά για άμεση πρόσληψη ειδικευμένου στον τομέα ηλεκτρολογικών και υδραυλικών κτηριακών εγκαταστάσεων. Με μηνιαίο μισθό έμπειρων βοηθών 1.200 ευρώ και ειδικευμένων μαστόρων 1.600 ευρώ. Αν ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο Χρήστο Κούρτη στο 6976 945 736.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πώς πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

μαρώνει πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

μάτια στον κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

0: ένα ραδιόφωνο γεμάτο επιτυχίες.
1: Πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.